0: Εγώ μαγκάτα.
1: Όταν είμαστε μόνοι μου, δεν πέσαι τίνο, μα μην τσιάνω απάνω. Με μακουέ μου, δεν μίσια βέγγεν σπουάνα, τίνο 2 or 3. Να μην κοφάμε ακόμα, θα μην πιέμε. Μην κοφάμε ακόμα, να μην τρώμε. Δεν θα μιλήσω, να μην μιλήσω, να μην μιλήσω, να μην μιλήσω, να μην μιλήσω, να μην μιλήσω, να μην μιλήσω, να μην μιλήσω, να μην μιλήσω, να μην μιλήσω, να μην μιλήσω, να μην μιλήσω, να μην μιλήσω, Now 2 or 3 days time, many men are in a man or a man of Nano for Nano for Intinel Cabbage as in fact, and Mama came as some of all.
2: So,
1: now, issue I will be saying, and I've been telling I and I dream Tantano, a man in I dream Bibri, it could be genetic. Yes, a Buhana will be shown, a Bushabuha, no more than a Bui, so what I say,
2: and to what I say. Achadie so called promo. Ye fast ne kwaju Gino. Pomo tomato mix. Anase Gino Jollof mix. Uwasu ube nya achedie prosoko unibi. Mepacho beti ye winini yama bibri. Mepacho chest freezer. Ubeti menya TV set. Ubeti menya microwave. Ubeti menya cookware. Gas cookers. Anase dia. Mepacho beti menya brand new SUV. Nini na umbi. Timesel. Mamo diane koto upomo. Tomato mix. Anase Gino pepper and onion. Ubeti menya Gino mix. Jollof mix unibi. Nini na abitumi abo.